λένε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Έμπνευση 107 FM.

γεμάτος ο βυθός. Με τέτοιους δίτες είναι γεμάτος.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

Κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως. Και μένεις πάλι

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου πιστοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ζήσει 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα. Όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

Δώσ' του εκείνος για παντριά να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

παρεμβαίνει. Ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική ξαναβάλλη.

0: Λέει ο εγγλέζικος τυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
3: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
2: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Μιλάω λοιπόν για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις.

νου, χωρίς συντάξει να μας δουν. Δεν πειράζει μωρέ, την επόμενη θα το περάσω. Μπλεξίματα ερωτικά, ποιος θα έχει με πια τελικά.

εποχή που όλοι και όλα ήταν όντως εντάξει. Μόνοι μας πια και για πρώτη φορά

Όλοι βρεθήκαμε εκεί από τύχη και μόνο. Είναι συγκινητικό αν σκεφτείς πως το ζήσαμε αυτό. Κι είναι ωραία να λες πως για τίποτα δεν μετανιώ.

0: βγάζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνει σημασία απ' όλα γίνα μοιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια,
0: το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά.

0: κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.

νιώσεις να με φτάσεις και της λησμονιάς νεράκι για να αντέξεις αν με χάσεις.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κουβέντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

πάντοτε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

Χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα, ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δε σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Τις νύχτας στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Η ώρα είναι 7. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη. Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά.
1: Ωραία.
2: Ζεστά.
1: Ζεστά. Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό αμέσως μετά, μην ανησυχείτε. Προς το παρόν, θα σας λέμε ότι θα ακούσουμε συνέχεια και Γιώργο Δημητριάδη και τον Λάμπρο Βασιλείο που είναι νέα φωνή και Γιάννη Πουλόπουλο από τα κλασικά μας και Ελεονόρα Ζουγανέλη αμέσως τώρα. Ξεκινάμε. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου.
1: Καλημέρα.
0: Ματιά στον καιρό τώρα, καθώς περιμένουμε σήμερα η θερμοκρασία να φτάσει τους 28 μέχρι εκεί.
1: Ναι, πάντως χθες είχε πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάρα πολύ και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Ναι. Θα έχει συννεφιά, έχουμε και λίγη σκόνη από την Αφρική. Η συννεφιά θα κρατήσει εκεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά φεύγει, τουλάχιστον αυτό λένε εδώ οι προγνώσεις. Και θα πρέπει να μπούμε κανονικά πια στο καλοκαιρινό μοτίβο της καθημερινότητάς μας. Εκτός αν περιμένουμε κάποιες διορθώσεις την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, όχι κάτι φοβερό.
0: Ναι, ίδιες θερμοκρασίες, αλλά ίσως να βρέχει και λίγο έτσι για το ονόρε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε στην παρέα σας εδώ μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 11. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα. Και νομίζω ότι έχει μουδιάσει το κεφάλι μας από χθες με αυτή την ιστορία με τα κορίτσια. Απλώς δεν θέλω να πω πολλά καθόλου. Δηλαδή, νομίζω δεν αντέχει κανένας να ακούσει. Ήδη έχουν αποκαλυφθεί πράγματα που δεν θα έπρεπε στη δημοσιότητα να τα ξέρουν όλοι, όπως τα τελευταία σημειώματα δύο παιδιών μικρών. Απλώς θέλω να παρατηρήσω λίγο δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι των εφημερίδων. Δηλαδή, τα νέα το έχουν πολύ μεγάλο θέμα, την πολυκατοικία ακριβώς, ζουμάρουν στα ακουστικά των παιδιών, έτσι. Η Καθημερινή δεν το έχει στο πρώτο σελίδο της. Δεν ξέρω αν δεν το έχει προλάβει, δεν μου φαίνεται ότι έγινε πια τόσο αργά, γιατί είναι και πρωινή η εφημερίδα. Αλλά...
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, όντως έχεις δίκιο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι στάση δημοσιογραφική. Τι να σου πω.
0: Ότι ας δούμε τι γίνεται, ας προστατεύσουμε λίγο τις οικογένειες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά. Επίσης, υπάρχουν τα παιδιά πια, καταναλώνουν ειδήσεις. Είναι δυνατόν Δεν ξέρω πώς να το πω. Θεωρώ ότι ήδη ξέρουμε πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη τραγωδία για να καθόμαστε να ζουμάρουμε στα ακουστικά των παιδιών. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Ελπίζω η Καθημερινή να είναι πραγματικά άποψη.
0: Από την άλλη,
1: να μην είναι απλώς δεν πρόλαβαν τα πιεστήρια. Να ζουμάρουν και αυτοί στα ακουστικά.
0: Δεν μπορείς παρόλα αυτά να μη σταθείς στην είδηση.
1: Το θέμα
0: είναι η διαχείριση των πληροφοριών.
1: Ακριβώς. Έχει μουδιάσει κοινωνία, στιέβεσαι. Και εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, τέλος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 21 η ώρα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και αυτή τη φορά δίνουμε 8.080 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφετε WIN και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει, τηλεφωνεί. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η προϋπόθεση. Δεύτερον, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε αυτή τη φορά 8.080 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Και κερδίζατε. Συγχαρητήρια. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Και καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη. Είναι η Φανή από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 25 έχει πάει η ώρα, και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια. Επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στο Τεχνόπολη. Άναψαν τα πρώτα φώτα τη Αθήνα εκεί. Μας καλεί να ζήσουμε από κοντά όλο αυτό το ταξίδι μέσα από δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα δημιουργήσουν τα δικά του έργα. Gasmuseum.gr, κάθετος Actions, για να ενημερωθείτε για διαθέσιμες δράσεις και ημερομηνίες. 24 Μαΐου είναι η επόμενη, έτσι.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tamarin είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες στα φαρμακεία, για αλληνοβάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Και συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Tamarin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
14: Τι σου λέω τόση ώρα.
15: από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Πολέμησα νύχτες σώμα με σώμα με το φόβο μου και αισθάνθηκα τη θλίψη πολλές φορές του νικημένου. Πώς να μιλήσω? Φοβάμαι πως τα λόγια μου ο ίδιος αργότερα ανίκανος πραγματευτής σε μια στιγμή υπέρτατης ανέχειας όσο στα τυφλά θα ξεπουλήσω. Έμαθα να μιλώ με τη σιωπή, με την επίμονη σκέψη. Μη με παρεξηγείς. Παύλος Σιδηρόπουλος.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή.
22: Ποια πόλη.
20: Πάντα έντεχνα.
23: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
20: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή. Διαβάζουμε κάτι που έχει να κάνει με του τουρίστε, του πολλού τουρίστε και το πώ βαθμολογούν την Ελλάδα, τις υπηρεσίες, ό,τι συναντούν εδώ.
1: Τη βαριά μας βιομηχανία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Συγκεκριμένα, πώς βαθμολογούν την Αττική, όχι την Ελλάδα, την Αττική, που είναι και πλέον η Αθήνα city break, έτσι όπως λέγεται.
1: Σιγά μην είναι διαφορετικά πολύς... η βαθμολογία στο...
0: ναι, έχεις δίκιο. Έρχονται εδώ δηλαδή για 3-4 μέρες και μετά πάνε στα νησιά. Mm-hmm. Τι λένε λοιπόν οι ξένοι επισκέπτες για την Αθήνα? Βαθμολογούν με άριστα τον πολιτισμό και με πολύ καλά λόγια μιλούν για τις παραλίες της.
1: Άρα έχουμε μείνει στο χθες. Με την εξέλιξη δεν έχουμε συμφιλήθει
0: ακόμα. Καμία σχέση. Ναι. Όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, διαβάζουμε.
1: Καλά.
0: Εδώ η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα.
1: Γιατί, ναι. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος Έλληνας να πάει στο εξωτερικό είναι ο δημόσιος χώρος. Λες, συγγνώμη, τι είναι αυτό?
0: Τεράστια πεζοδρόμια, πάρκα.
1: Πράσινο. Δηλαδή, ειδικά μα έρχεσαι την κεντρική Ευρώπη, καλά και του Βόρεια. Είναι απελπισία η Αθήνα.
0: Όταν φτάνει λοιπόν η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας. Μέτρια χαρακτηρίζουν και την εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μέτρια.
0: Αποκλείεται.
1: Είναι πολύ επικής. Ή το βλέπουν ως καλτήλα. Ξέρεις.
0: Σου λέει είναι πολύ γραφικά τα,
1: ναι, είναι σαν
0: τα βαγόνια του,
1: ναι,
0: μετρό.
1: Καμία φορά στο Κάιρο. Δηλαδή και το Κάιρο μπορεί να του βάλεις μέτρια, γιατί είναι καλτ. Ξέρω εγώ. Λέμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Για να δούμε, καθαριότητα, θόρυβος. Ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά.
0: Φαγητό έχουμε βαθμολογήσει. Τουλάχιστον φαγητό του ευχαριστούνται.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάλι καλά.
1: Ας καταναλώσουν και κάτι, ας φάνε κάτι εκεί πέρα και ας φύγουν.
0: Ας
1: βάλουν ένα μηδέν.
0: Τρώνε το σουβλάκι και τη σαλάτα μέχρι εκεί.
1: Το σουβλάκι πια είναι πολύ ακριβό.
0: Είναι και ακριβό, έλατε.
1: Συγγνώμη.
0: Καλά, για αυτούς είναι φτηνό ακόμα.
1: Λοιπόν, ναι. Η καθαριότητα με πονάει λίγο. Αλήθεια είναι.
0: Μόνο η καθαριότητα.
1: Εντάξει, για το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχω και μια έρευνα μετά που λέει για τις πιο επιβαρημένες περιοχές της Αθήνας.
0: Ωραία, να τη δούμε.
1: Ως ρήπανση. Αλλά εντάξει, η καθαριότητα που είναι και στο χέρι λίγο πολύ όλων μας και φυσικά των Δήμων. Εντάξει, με πονάει.
0: Κυρίως το κέντρο της Αθήνας.
1: Αλλά το κέντρο της Αθήνας είναι άθλιο.
0: Ναι. Συνεχίζουμε. Χάρη και πάνω στο Κατσιμίχα, έλα στον ηρώ μου. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου. 8 παρατέταρτο η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς που ξυπνήσατε μόλις τώρα.
1: Τι δουλειές κάνατε και ξυπνήσατε τώρα?
0: Είστε από τους λίγο πιο τυχερούς από τους υπόλοιπους. Να σταθούμε τώρα σε αποτέλεσμα μιας έρευνας,
1: ναι,
0: που έγινε στο εξωτερικό και μας λέει ότι το 52% των νέων αντρών λένε ότι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά ραντεβού,
1: ναι,
0: και δεν μπορούν να τα πληρώνουν.
1: A dating.
0: Το dating είναι, ναι, πολύ ακριβό πια.
1: Ναι.
0: Το να βγαίνεις ραντεβού, το να φλερτάρεις, το να γνωρίζεις έναν άνθρωπο και καλές ώρες, πάμε για φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτό πλέον αποδεικνύεται πολύ ακριβό.
1: Και γιατί αφορά μόνο τους άντρες?
0: Ωραία, ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί?
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι άντρες γιατί νιώθουν υποχρεωμένοι ότι πρέπει να πληρώνουν μια γυναίκα? Μας βγάζει κανείς έξω. Βγαίνουμε. Θέλω να πω.
0: Πρώτον, στο εξωτερικό.
1: Θα μπορούσε να είναι 52% των ενηλίκων, είναι των νέων παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχει το να βγει έξω dating.
0: Εσύ πιστεύεις ότι πολλές γυναίκες δέχονται αυτή την άποψη που έχεις εσύ?
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν ακόμα γυναίκες που επηρεασμένες από την εκπαίδευση της πατριαρχίας πιστεύουν ότι ο άντρας για να φανεί ότι είναι καλός πρέπει να δείξει ότι είναι ισχυρός οικονομικά και να μην πληρώσει? Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες που το κάνουν ακόμα αυτό. Που το θεωρούν. Το έχω συναντήσει.
1: Δεν κάνω παρέα με γυναίκες που περιμένουν να τους πληρώσω το λογαριασμό άντρας. Δεν ξέρω τέτοιες γυναίκες. Ή και να ξέρω, δεν. Δεν στρέφω το βλέμμα.
0: Αλλά υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Και υπάρχουν οι άντρες επίσης που
1: θέλω
0: πιστεύουν
1: να πω
0: ακόμα ότι
1: αυτά τα πράγματα έχουν λίγο τελειώσει. Δεν είμαστε δεκαετία του 60 που βγαίνεις με τον άλλο, πάρει μια λάκτα, μια σοκολάτα, οτιδήποτε. Τι είναι αυτό?
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου. Απλά θέλω να πω ότι έχω άλλα παρατηρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μάλλον μένουμε σε παράλληλα κράτη, σε παράλληλες χώρες.
1: Δεν μένουμε στο Ντουμπάι.
0: Παράλληλες κοινωνίες.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά υπάρχει ακόμα κόσμος που θεωρεί, άντρες θεωρούν ότι πρέπει να πληρώσουν. Στα πρώτα ραντεβού τουλάχιστον.
1: Ναι, πέρα από τις δικές μας αντιρρήσεις τώρα όμως, αυτή η έρευνα μπορεί να έχει γίνει μόνο σε νέα αγόρια. Δεν έχει να κάνει. Επίσης, υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για τον ισχυρό, για αυτόν που θέλει να νιώθει ότι είναι οικονομικά ισχυρότερος. Παρ' όλα αυτά, έστω ότι θες να κεράσεις.
1: Υπάρχει στην κουλτούρα μας. Εννοείται.
0: Υπάρχει στην κουλτούρα μας.
1: Αυτό το δέχομαι και χαίρομαι πολύ τους ανθρώπους που με κάποιες μικρές ευκαιρίες που συνήθως είναι μια εφεύρεση.
0: Ας μην μιλήσουμε για φύλλα λοιπόν. Έχουμε δύο ανθρώπους. Βγαίνουν ραντεβού. Mm-hmm. Και θες να κεράσεις.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποιείς όχι μόνο ότι δεν μπορείς να κεράσεις, αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις καλά-καλά τα δικά σου.
1: Ναι.
0: Ας πάμε εκεί. Πώ το αποτέλεσμα του πληθωρισμού.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Εδώ δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και να την κεράσω.
0: Ναι, απλά λέμε.
1: Λοιπόν, πάντως ναι, η ζωή έχει γίνει τέτοια που και αυτό το μοίρασμα είναι ένα μοίρασμα, είναι ένα κοινωνικό μοίρασμα το να πληρώσεις το λογαριασμό. Όπως και μια κοινωνική, ξέρεις, συνέβρεση το να βγεις για φαγητό, για ένα ποτό. Αλλά εδώ βλέπω στην έρευνα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν σχέσεις, μεταφορές, εστιατόρια, διασκέδαση. Η τέχνη επίσης είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι, γιατί δεν συνοδεύεται μόνο το εισιτήριο για κάτι καλλιτεχνικό, ένα καλλιτεχνικό θέαμα. Συνοδεύεται από τα χρήματα που θα δώσεις στο πάρκινγκ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Από το φαγητό που θα πάρεις ή το ποτό που θα πρέπει να πας μετά.
1: Ναι. Γενικά είναι ένα πενιντάρικο η έξοδος.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό.
0: Άρα, αν θες να κεράσεις κιόλας.
1: Δεν κερνάς.
0: Δεν κερνάς καν.
1: Πάρ' το πενιντάρικο, πήγαινε να δεις ένα θέατρο και γίνε σπίτι σου.
0: Μόνος.
1: Τελείως.
0: Με βιντεοκλήση με τον άλλο άνθρωπο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 48 η ώρα.

0: να σου πω.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και
9: Μπούμπης. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
0: τρίποντο! Πεθάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
16: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
16: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
16: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
18: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
19: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Κυρίως στο διάστημα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά. Στην Κηφισία, στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά μέχρι το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Κέντρο. Μιλώντας για Κατεχάκη, πάμε στον περιφερειακό του Καρέα και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Μεσογείο μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο και γίνεται πιο έντονο το μποτιλιάρισμα κλασικά από το στάδιο Ιωνίας Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Και στην άνοδο της Αλεξάνδρας βλέπουμε κίνηση όπως και στην...
2: Η ώρα είναι 8. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 3 η ώρα. Μία έρευνα λοιπόν που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
1: Μία από τις πολλές.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι.
1: UCL. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι λέει αυτή η έρευνα? Ότι η επίσκεψη σε μια γκαλέρι ή σε ένα μουσείο ή ακούγοντας μουσική ή ζωγραφίζοντας, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην υγεία και να επιβραδύνουν τη γύρανση. Πώς σας φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα?
1: Απολύτως λογικό.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν, γι' αυτό και σε κάποιες χώρες αρχίζουν και γράφουν οι γιατροί τέτοιες δραστηριότητες. Η βραδύτερη γύρανση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα ζήσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε καλύτερο τρόπο ζωής.
1: Ναι. Δηλαδή, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είναι, ναι, η
0: δεν
1: η έρευνα.
0: Γερνάμε απότομα. Κατά, ναι, κάποιον τρόπο το μυαλό μας ενεργοποιείται με τέτοια ένταση ή με τέτοιο ρυθμό, έτσι ώστε το σώμα μας, η φθορά του σώματος είναι πιο αργή.
1: Δεν είναι λογικό όταν καταναλώνεις τέχνη να έχεις ένα ερέθισμα που λίγο σε βάζει σε σκέψη, ακόμα και όταν σου δημιουργεί πολύ αρνητικά συναισθήματα, αλλά πολύ δύσκολα συναισθήματα. Όταν είσαι σε μια παράσταση και είναι κάτι που βλέπεις τη ζωή σου απέναντι. Τίποτα από αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό σε βάζει σε μια εγρήγορση. Σε κάνει να ζεις, σε κάνει να σκέπτεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο. Είναι η εκπαίδευση του μυαλού. Είναι είναι η ταύτιση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι η εξέλιξη.
0: Είναι και μια νέα μορφή κοινωνικότητας το να συμμετέχεις, πέρα από το να παρακολουθείς, ναι, παραστάσεις. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν και σε εργαστήρια. Δηλαδή σε μερικές αυτοσχέδιες, θεατρικές ομάδες, σε κάποιους δήμους.
1: Αλλά λυπηθείτε με.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι τα έργα, τα καλλιτεχνικά αυτά έργα είναι ότι πρέπει.
1: Αλλά αυτό είναι, ναι, εντελώς ψυχοθεραπευτικό.
0: Φυσικά.
1: Είναι μια μορφή έκφρασης. Όταν όλα έχουν αποτύχει, αλήθεια, εγώ το πιστεύω. Παρόλο που ξέρεις πόσο πλάκα κάνω με αυτές τις ομάδες, κυρίως με τις παραστάσεις τους. Αλλά όταν όλα έχουν αποτύχει, μπορεί την ώρα που ανεβαίνεις στη σκηνή να είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να εκφραστείς. Ή εκείνη την ώρα να νιώθεις ότι κάτι υπάρχεις, έχεις ένα οικοπεδάκι μικρό, ένα χώρο, ένα επί ένα, να είναι δικό σου και εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορείς να κάτσεις αντιβάνι, να μην έχεις δικούς σου ανθρώπους, να μην είναι σε χωράει το σπίτι σου. Ή μπορεί να πας σε ένα μουσείο και να το νιώσεις αυτό, απέναντι.
0: Φυσικά.
1: Από μια καριάτιδα.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κριτικός τέχνης.
1: Όχι,
0: δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Απλά αφήνεις το συνέστημά σου να προκληθεί,
1: ναι,
0: να το ανακατέψεις λίγο. Να ανακατέψεις λίγο την τράπουλα,
1: ναι,
0: μέσα σου.
1: Ή να δεις μια επιτύμβια στήλη.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, καλό είναι να σου πει κάποιος δίπλα, ξέρεις κάτι,
1: ναι,
0: αυτό το κομμάτι από πέτρα που βλέπεις,
1: ναι,
0: κάποιοι το έστησαν,
1: ναι,
0: γιατί ήθελαν να θυμούνται αυτόν τον άνθρωπό τους.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα επιτείνουν το συνέστημα και το οξύνουν το μυαλό μας και τη σκέψη μας.
1: Είναι μια ζωγραφική ή το να βλέπεις ένα έργο του Van Gogh.
0: Σωστό και αυτό. Αν θέλετε, λέμε και περισσότερα μετά.
1: Ναι.
0: Πείτε μας και εσείς τη δική σας γνώμη, στο group μας, στο Viber, στο
1: και
0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Αν υπάρχουν έργα τέχνης ή παράσταση ή που σας άλλαξαν λίγο τη ζωή.
0: Πολύ σωστό. Πείτε μας, ποιες,
1: που στέκεστε απέναντί του ή κάθε
0: αυτές
1: φορά που υπάρχει κάτι. Εγώ, όταν δεν είμαι καλά, πηγαίνω στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, για παράδειγμα.
0: Εσείς έχετε λοιπόν ένα τέτοιο φάρμακο, ένα βιβλίο,
1: ένα διβανάκι
0: ή μια ταινία που βλέπετε. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Προς το παρόν, η Τάνια Τσανακλίδου στο τραγούδι «Αν μ' αγαπάς». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 16 ώρα. Σήμερα έχουμε απεργία αδεδή, αλλά να ξέρουμε ότι τα μέσα λειτουργούν κανονικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Σημαντική λεπτομέρεια. Τώρα, πάμε στην Αυστραλία. Mm-hmm. Ήταν να φτιάξουν εκεί έναν ουρανοξύστη τεράστιο. Ναι. Ξέρετε τους ουρανοξύστες Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Καλά, είχα ακούσει και κάτι για την Ελλάδα, δεν σας κρύβω.
1: Τραμπ.
0: Κάτι είχα ακούσει, τώρα δεν ξέρω αν ήταν φίλοι.
1: Θα έρθει όλο μαζί όπως είναι, δηλαδή με το Τίφανη στη γωνία και τον Κούτσι από κάτω.
0: Δεν νομίζω.
1: Άμα είναι να έρθει όλο μαζί όπως είναι στη Νέα Υόρκη.
0: Εν πάση περιπτώσει πάντως.
1: Παρακαλώ.
0: Στην Αυστραλία.
1: Αλλιώς να μην εμφανιστεί.
0: Συζητούσαν να φτιάξουν έναν τέτοιο πύργο, έναν τεράστιο ουρανοξύστη Τραμπ, κόστους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, στο Queensland της Αυστραλίας. Αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και λόγω των τελευταίων εξελίξεων γενικότερα.
1: Τα αδέρφια μας στην Αυστραλία.
0: Θεωρούν το εμπορικό σήμα του Ντόναλντ Τραμπ τοξικό. Οι Αυστραλοί. Επρόκειται να είναι, λέει, το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας αυτό το σχέδιο.
1: Καλά, κτίριο είναι, δεν τον βάζουν και να μιλάει σε κασέτα όταν μπαίνεις.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η επιγραφή Τραμπ.
1: Φαίνεται τοξικό.
0: Υπάρχει η επιγραφή Τραμπ.
1: Όντως, αυτή με τα χρυσά γράμματα.
0: Αλλά στην κορυφή του κτιρίου και μιλάμε για το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας.
1: Στην είσοδο κάτω.
0: Αλλά ως εμπορικό σήμα, όντως. Η λέξη τοξικός χρησιμοποιείται παντού πια, γίνει ψωμοτήρι. Παρ' όλα αυτά, ναι, η λέξη Τραμπ ως τοξικός, ως εμπορικό σήμα.
1: Ναι, συναισθήματα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Σταμάτησαν.
1: Και ο τοξικός αυτά
0: πάντως.
1: Κάνει πάντως.
0: Τι.
1: Δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα.
0: Θα είχε 285 λίδο μάτια ξενοδοχείου και 272 πολυτελή διαμερίσματα.
1: Τέλος πάντων, τον ακυρώσαμε, δεν θα έχει τίποτα.
0: Τίποτα από όλα αυτά. Το έργο είχε διχάσει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάζευαν υπογραφές για να μην πραγματοποιηθεί. Να λοιπόν που κατάφεραν
1: κάτι. Άκου τώρα που γίνονται και αλλού αυτά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 8 και 18 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τραγουδά εδώ από τις κασέτες του Μελωδία. Της Φεντόνα, από τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό τη Τετάρτη, 8 και 22 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, όπου είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Για να διεκδικήσετε λοιπόν και εσείς αυτό το ποσό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η μέρη, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον, απαντάτε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: Αμέσως.
0: Αλλιώς χάνετε η ευκαιρία. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ, Μέρη, και έτσι να κερδίσετε τα χρήματά σας.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Κότσιρα και τον Σασμό. Όλα αυτά στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, 8 και 23 πάει η ώρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και το 11888. Μπαίνουμε στο 11888.gr και βρίσκουμε λογιστή τώρα που θέλουμε να κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Εκεί μας τα εξηγούν όλα online οι λογιστές μας από τον καναπέ μας. 11888 για ώρα λοιπόν. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού, τελειώνουμε. Αυτά προς το παρόν και.
2: Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο.

0: και εταιρεία ενέργειας. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο. Και έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκεί στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Πάρα πολύ ωραία εργαστήρια, δράσεις για παιδιά, για μεγάλους, για όλους, για να μάθουμε όλο αυτό το ταξίδι της ενέργειας στην πόλη μας. Θα επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και το επόμενο εργαστήριο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και εμείς συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη και το παιχνίδι μας «Ακούμε φωνές», στο οποίο περιμένουμε από εσάς να εντοπίσετε τις δύο φωνές που μας έχουν μείνει στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ακούτε το μοντάζ και δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
14: Οχ!
20: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Ευνίδια Μπόρα, αρχές Σεπτέμβρη, στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου, μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα. Γιάννης Βαρβέρης. Πιάσε μελωδία.
25: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
25: Πάντα έντεχνα.
26: Κάτι να γυαλίζει.
25: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 4ης 13 Μαΐου σήμερα, 8 και 37 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30. Παίζουμε μαζί στον αέρα, καθώς ψάχνουμε τις φωνές που έχουμε χρησιμοποιήσει για να φτιάξουμε το μοντάζ. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις τρεις. Ψάχνουμε τις άλλες δύο. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται και το μοντάζ αυτό για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Μαριέτα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά είμαι.
0: Και θύμισε μας με τι ασχολείσαι, έχουμε ξαναπαίξει?
2: Ναι, έχουμε παίξει αρκετές φορές.
3: Πολύ ωραία.
2: Είμαι σε οπτικά, στα Χανιά, σε οπτικά.
0: Α, στα Χανιά, μάλιστα.
2: Ναι, είμαι η σεναριογράφος.
0: Κάτι μας λέει αυτό.
3: Τέλεια.
0: Ναι. Τώρα θυμηθήκαμε. Λοιπόν, Μαριέτα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ. Ψάχνουμε τις δύο από τις τρεις φωνές. Τις τρεις έχουμε βρει. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ.
2: Ναι.
3: Πάντα
4: έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Λοιπόν, σε ακούμε, Μαριέτα.
2: Λοιπόν, να σας πω αυτές που έχουν βρεθεί.
0: Βεβαίως.
2: Είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Χαρούλης.
3: Ωραία.
2: Και θα πω τώρα τον Εμίλιο Χιλάκη.
0: Ναι.
2: Πώς το λένε τον άλλον, Τσαρούχας.
3: Τσαρούχας,
0: και Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ναι.
0: Μα τούτο το μηχάνημα παρακαλώ για ταυτοποίηση.
3: Dream.
0: Μαριέτα, λάθος. Δεν πειράζει όμως. Όποτε θέλεις, σε περιμένουμε να ξαναπαίξουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Μαριέτα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αύριο πάλι. Κάνετε την εξάσκηση στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας με Μίλτο Πασχαλίδη, άτιμο πράγμα η τιμή, και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις περιοριστικές της Αθήνας που οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν τον χειρότερο αέρα για να εισπνέουμε.
3: Ναι, πολύ καυσαριό.
0: Πάρα πολύ. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: Άλλος Χατζηδάκης εδώ και το βάλς των χαμένων ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε λίγο πριν για τις συνοικίες της Αθήνας, της Αττικής, με τον πιο μολυσμένο αέρα. Mm-hmm. Να μοιραστούμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας.
1: Για να δούμε τι είναι. Ποιες είναι οι χειρότερες περιοχές.
0: Το κέντρο της Αθήνας κατέχει την πρωτιά. Mm-hmm. Σας κάνει εντύπωση?
1: Όχι. Σε όλες τις πόλεις συμβαίνει αυτό.
0: Οι άλλες περιοχές μου κάνουν όμως εντύπωση. Η Λυκόβρηση.
1: Λυκόβρηση.
0: Βρέθηκε με μολυσμένο αέρα. Το Χαλάνδρι.
1: Το Χαλάνδρι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση το Χαλάνδρι? Το Περιστέρι, που είναι και τόσο πυκνοκατοικημένο, βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον στα ίδια επίπεδα με το Χαλάνδρι.
1: Ναι, ναι. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Πρώτον, αν είναι περιοχές κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, αν υπάρχουν, ξέρεις, εργοστάσια. Το πώς είναι φτιαγμένες περιοχές, αν ξέρεις, είναι. Πώς να το πω τώρα.
0: Είναι κοντά σε πράσινο, έχουν πράσινο
1: κατά. Το Χαλάνδρι είναι κοντά σε πράσινο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Είναι και πώς είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πώς είναι φτιαγμένες, από πού περνάνε οι αέριδες, πώς να το πω, πόσο βρέχει. Όλα τα πράγματα παίζουν ρόλο.
0: Πάντως, έγινε μια έρευνα που δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τον πιο επιβαρημένο αέρα.
1: Ναι.
0: Αυτή η έρευνα έγινε σε 143 χώρες.
1: Ναι.
0: Και 9.500 πόλεις περίπου.
1: Ναι, πάντως στην Ευρώπη η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, αξίζει να πούμε ότι μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πλήρει τα όρια ασφαλείας. Δεν υπάρχει σωτηρία σε πάρα πολλές πόλεις, παρά μόνο σε αυτές που έχουν πάρα πολύ πράσινο.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ευρώπη η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Εδώ. Με αύξηση άνω το 30%. Μαζί με την Ελβετία.
1: Τι διαβάζω τόση ώρα. Ναι.
0: Οι ειδικοί, λέει, αποδίδουν την επιδείνωση.
1: Στην αύξηση είναι στις πρώτες.
0: Ναι, ναι. Στο ρυθμό αύξησης.
1: Όχι ότι είναι τώρα στις πρώτες θέσεις με το χειρότερο αέρα. Okay.
0: Οι ειδικοί αποδίδουν, λέει, την επιδείνωση σε διασυνοριακό καπνό από πυρκαγιές στη Βόρεια Αμερική που έφτασαν μέχρι εδώ, αλλά και στη σκόνη από τη Σαχάρα που φτάνει από την Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία. Είπαμε. Κέντρο, Λυκόβρηση, Χαλάνδρι, Αχαρνές.
0: Και Αχαρνές και Πετρούπολη και Πειραιάς.
1: Ωραία.
0: Παρότι, λέει, περιοχές όπως ο Χολαργός, ο Βύρωνας και η Βουλιαγμένη εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές, η εικόνα παραμένει ανησυχητική για ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
1: Εντάξει, ωραία. Μια χαρά μας τα πάνε τα νέα πάλι.
0: Και μια καλημέρα. Να προσθέσουμε εδώ. Καλημέρα, είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη, Αύγουστος από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα έχουμε και σήμερα το Box. Αν δεν το έχετε κάνει, αν δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, κατεβάστε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σα παραγγελία και μοναδικέ προσφορέ σε χιλιάδε καταστήματα και μαζεύετε πόντου για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μάλιστα. Μαζί μα έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και επιστρέφει στο σπίτι του. Στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη μας προσκαλεί σε δράσεις για παιδιά, για μεγάλους, εργαστήρια. Μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr κάθετος Actions θα κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
6: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συνεχίζουμε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
7: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό!
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό!
9: Πάλι μισό!
10: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
5: Ναι, έλα, Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 6 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Ας μιλήσουμε τώρα για Σουηδία. Με αφορμή κάτι που διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Τι έπαθε η Σουηδία, εμείς γίναμε Σουηδία.
0: Εμείς, ναι.
1: Ενίοτε γινόμαστε κι εμείς.
0: Για εμάς είναι το αστείο στην Ελλάδα ότι γίναμε Σουηδία, ότι είμαστε πολύ πολιτισμένοι.
1: Ναι, καμιά φορά.
0: Καμιά φορά, ναι. Αλλά το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια, διαβάζουμε.
1: Το οποίο ήταν πρότυπο για πολλές χώρες, όχι μόνο για εμάς.
0: Φυσικά. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο μιας επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα όμως γενναιόδωρες κοινωνικές δαπάνες.
1: Ναι.
0: Με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γεροκομεία, όλα κρατικά.
1: Ναι. Είναι αυτό που πάντα σου έλεγε κανείς, ναι, αλλά στη Σουηδία. Ναι, αλλά θέλεις να φορολογήσεις 40%.
0: Θέλεις να πίνει όλο το σχεδόν μισθό σου.
1: Θέλεις να είναι το 40% φορολογία, 50%.
0: Ναι.
1: Θέλεις. Και να δούμε μετά αν θα έχουμε σχολεία.
0: Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες στη Σουηδία ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%.
1: Μάλιστα, τώρα
0: δηλαδή,
1: πόσο είναι?
0: 30%.
1: Εντάξει, να είναι.
0: Στις κλινικές είναι 50%.
1: Μέσα 15 χρόνια έχει ανέβει ένα 10%, δεν είναι λίγο.
0: Γενικά η ζωή στη Σκανδιναβία αλλάζει, αλλάζει πολύ έντονα.
1: Ναι. Είναι ένα μοντέλο που πιθανόν.
0: Γεννιέται εκεί, η ξενοφοβία έχει ήδη, νομίζω, επηρεάζει πάρα πολύ τους Σκανδιναβούς.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι για τη Σουηδία από δική σας εμπειρία ή από αφηγήσεις φίλων ή από τις σκανδιναβικές χώρες γενικότερα και έχετε κατά νου κάποιες αλλαγές κομβικές που έχουν γίνει σε αυτές τις χώρες που θεωρούμε όντως πρότυπα, μας στέλνετε λοιπόν τις γνώμες σας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν, η ώρα έχει πάει 9 και 7. Συνεχίζουμε εμείς με Χρήστο Θηβαίο, το τραγούδι Αγάπη. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, καθώς έχουμε νέο ποσό και τη μεγάλη μας κλήρωση μεθαύριο Παρασκευή.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μια ηχογράφηση που έγινε για τις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα Οι Φωνές του Αύριο 2026. Μαρία Λαμανή, Μαριάννα Κατσιμίχα. Δύο φωνές πάρα πολύ καλές. Τώρα, μιλώντας για τη Μαριάννα Κατσιμίχα, να σας θυμίσουμε ότι την Τρίτη που μας έρχεται, 19 Μαΐου, θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε να τραγουδά αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία σε μια βραδιά Μελωδία.
1: Μόνο για μας.
0: Με
1: και για εσάς.
0: Είσοδος. Φυσικά. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις από το Μελωδία. Θυμηθείτε το αυτό. Άρα, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνετε τα στοιχεία σας και γίνεται η κλήρωση σε λίγες μέρες. Καλή επιτυχία, θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι η Μαριάννα Κατσιμίχα, το όνομα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά μόνη. Ναι.
1: Οπότε έχει αυτή την αναμέτρηση με τον εαυτό της. Έχει να αποδείξει πράγματα. Έχει να μας θυμίσει τα τραγούδια που έτσι κι αλλιώς έχουμε αρχίσει να μας τρελαίνουν.
0: Και πολύ, πολύ, πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε online τη συζήτηση που είχαμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα πριν από λίγες μέρες. Εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Ναι. Αυτά προς το παρόν, site και εφαρμογή για λεπτομέρειες και για δηλώσεις συμμετοχής. Τώρα, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Για να λάβετε κι εσείς μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε 8.080 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win. Την Παρασκευή, η Μέρη, λίγο μετά τις 4, κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στο μήνυμα που κληρώνει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, πρώτον, απαντάτε στην κλήση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ και αυτό. Να κερδίσετε.
1: Τέλος.
0: Δήλωση συμμετοχής, μάλλον όχι, το είπαμε αυτό. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το παράδειγμα κάποιων Βρετανίδων που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τους δικούς τους όρους για το πώς θα περάσουν την τρίτη τους ηλικία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη 9 και 19 η ώρα. Πάμε τώρα στο αυτό το παράδειγμα. 26 Βρετανίδων που αποφάσισαν πριν
1: 26.
0: Από 26, ναι. Mm-hmm. Και αποφάσισαν πριν από 10 χρόνια να χτίσουν οι ίδιες, να φτιάξουν οι ίδιες ένα κοινόβιο.
1: Ναι.
0: Μην φανταστείτε χίπικο κοινόβιο, μιλάμε για ένα συγκρότημα κατοικιών, φανταστείτε το κάπως ναι. έτσι. Και αυτές οι γυναίκες είναι τώρα από 50 μέχρι και 90.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: 50, ε.
0: Ναι, και, ναι, εννοώ 50, 50 και κάτι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και αποφάσισαν να μεγαλώσουν μαζί. Δηλαδή, αφού λένε δεν ανήκουμε σε κάποιο σχήμα, μπορεί να έχουμε χάσει τους συζύγους, μπορεί ναι. να μην έχουμε προχωρήσει σε κάποιον γάμο, μπορεί, οτιδήποτε.
1: Μπορεί να μην έχουμε παιδιά, μπορεί να μην έχουμε συγγενείς, μπορεί να μην έχουμε κάποιους με τους οποίους θέλουμε να έχουμε σχέση. Μπορεί.
0: Οπότε τι λένε, εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε σε ένα κοινόβιο με διαφορετικά διαμερίσματα.
1: Ναι. Να υπάρχει μια αυτονομία, δεν ζουν όλες με κοινή κουζίνα και δεν είναι σανατόρια.

0: την ιστορία της, της άλλης, και αποφασίζουν να ζήσουν μαζί. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι. Λένε σε ένα άρθρο τώρα εδώ στους Times.
1: Αυτό δεν είναι έναν άνθρωπο, δεν αντέχει έναν άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Όλη σου τη ζωή.
0: Φανταστείτε μάλιστα 26 γυναίκες. Ναι. Αντιμετωπίζουμε και το γύρας και τις ασθένειες και τις διαφωνίες.
1: Αλλά
0: το παλεύουμε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Το παλεύουμε και φτιάχνουμε αυτή την νέα συνθήκη που, γνώμη μου, θα την συναντάμε όλο και πιο συχνά.
1: Συναντάμε ήδη πιο συχνά. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολουθούν διάφοροι, σε διάφορες φόρμες, νόρμες και τα λοιπά.
0: Καλά, και εμείς το λέμε σε πολλές συζητήσεις. Ναι. Όσοι άνθρωποι είναι εκτός γάμου, λέμε, τι θα κάνουμε όμως, μεγαλώσουμε.
1: Καλά, και εντός γάμου το λένε, τι εννοείς?
0: Ναι, απλά λέω, είναι πιο προφανές να είσαι εκτός γάμου και να κάνεις σε μια παρέα, να συζητάς και να λες τι θα κάνουμε.
1: Μαζί
0: τώρα
1: θα γεράσουμε, κάπου θα βρούμε εκεί πέρα ένα ρημάδο σπίτι, να μπούμε όλοι μέσα.
0: Πολύ
1: σας
0: το
1: παίρνω
0: λένε,
1: την πίεση
0: αλλά...
1: στον ένα μετά τον άλλο.
0: Ακριβώς. Αλλά πόσοι το τολμούν? Να λοιπόν που αυτές οι Βρετανίδες δίνουν το παράδειγμα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σε 9 και 22 η ώρα συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο που τραγουδά εδώ τις θάλασσες. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία.

τα κλασικά μας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το 11888 που μας κάνει.

0: Για όλα. Για παράδειγμα, αν τώρα, μέσα στην άνοιξη, μπαίνει σκόνη στο σπίτι και αέρας και γύρι και οι αλλεργίες φουντώνουν, αν σκέφτεστε να κάνετε ένα καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, στο 11888 για όλα λοιπόν μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπουμε αξιολογήσεις και νιώθουμε σιγουριά έτσι για την επιλογή μας. Μπαίνουμε στο 11888.gr. Βρίσκουμε τις προσφορές του μήνα, κλείνουμε το ραντεβού μας με τους επαγγελματίες που θέλουμε και όλο να βάλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο σε λίγα λεπτά και εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Παπάζογλου αμέσως μετά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ στο Fuel Pass 3. Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με τοπικά στον Τραμπ που αποκάλεσε τις προτάσεις της σκουπίδια. Στην Κίνα από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί! Και εκεί! Σωστά! We have an ATM!
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Αν δεν μπορείς στη φυλακή, μην παρανομήσεις. Αν δεν μπορείς στην απόρριψη, μην ερωτευθείς. Αν δεν μπορείς στην ήττα, μην αγωνίζεσαι. Διδακτικό αν. Γιάννης Πανούσης.
6: Πιάσε μελωδία.
7: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Όσο

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, 9:36 ώρα. Πόσες σκέψεις λέτε κάνει το ανθρώπινο μυαλό?
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω.
0: Από 12.000 μέχρι 60.000 σκέψεις κάνουμε.
1: Από 12.000 μέχρι 60.000.
0: Σκέψεις, περνάνε το μυαλό μας. Συνειρμή,
1: στις 60.000 καίγεσαι. Είναι εκεί που λες.
0: Έχεις ναι, νομίζω, ότι... νομίζω τις 50.000.
1: Πια δεν τη βγάζω, δεν την παλεύω.
0: Από αυτές λοιπόν τις τόσες χιλιάδες σκέψεις,
1: ναι,
0: πόσες πιστεύετε πως είναι αρνητικές?
1: Όλες.
0: Κοντά είσαι.
1: Εξαρτάται την περίοδο, τη φάση.
0: Ναι, περίπου 80%. Εγώ θεωρήσω ως αρνητικές σκέψεις ακόμα και, τους φόβους που έχουμε.
1: Ναι, αγωνία.
0: Επιβεβαιωθεί κάτι.
1: Η αγωνία είναι κάτι που μπορεί να δηλητηριάσει τον οργανισμό, τη σκέψη, τα πάντα. Ναι. Νομίζω ότι οι αγωνίες μας είναι πολύ μεγάλες πια.
0: 80% λοιπόν είναι αρνητικές σκέψεις και προσέξτε τώρα έναν άλλο αριθμό. Το 95% αυτών των σκέψεων είναι οι ίδιες σκέψεις με αυτές που κάναμε την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι, και επίσης είναι, και επαναλαμβανόμενες.
0: Ξανά,
1: ναι,
0: και ξανά, ναι, και ξανά.
1: Ναι, 95%. Τυχόν και δεν τις μάθουμε καλά.
0: Δηλαδή, ξαναλέμε τον αριθμό των σκέψεων, εντάξει. Μέχρι 60.000 σκέψεις κάνουμε την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και από αυτές οι περισσότερες είναι αρνητικές. Και,
1: από αυτές οι περισσότερες επαναλαμβάνονται κάθε
0: ξανά
1: μέρα.
0: Ξανά και ξανά.
1: Τέλεια,
0: και ξανά.
1: Ανθρώπινη φύση.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε να τα αλλάξουμε αυτό?
1: Α, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχει και τέτοιο παράμετρο το ρεπορτάζ μας εδώ. Ναι.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Καταρχάς,
0: αρχίζουμε και προσέχουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω. Γυμναζόμαστε. Οι Άγγλοι το λένε journaling αυτό. Δηλαδή, όταν καταγράφεις σκέψεις σου καθημερινά,
1: ναι, σαν να κρατάς ένα ημερολόγιο, λένε.
0: Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλη αμερικανιά ή κάτι εφηβικό. Παρόλα αυτά, μας βοηθά να διαπιστώνουμε κι εμείς στο χαρτί πια, να είμαστε αντιμέτωποι με κάτι που είναι γραμμένο και δείχνει το, πραγματικά το πόσο πολύ σκεφτόμαστε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι.
0: Ή το ποιες είναι οι φοβίες μας τα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Που μας.
1: Αυτό
0: τρομάζουν.
1: Το να το δεις μπροστά σου μπορεί και κάτι λίγο να σου χτυπήσει κάποιο καμπανάκι.
0: Αυτό για κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, το κάνει και η ψυχοθεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, το ίδιο καμπανάκι. Ναι.
0: Το ίδιο καμπανάκι, έχεις έναν άνθρωπο απέναντι σου λέει ναι, αλλά μήπως το ξαναείπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Μήπως αυτό τότε ότι επαναλαμβάνεις κάτι.
1: Το λέει αυτό, Δεν πληρώνεται για να μην μιλάει.
0: Εξαρτάται τη μέθοδο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Πάμε
1: εκεί για να μας πει τι λέμε κάθε φορά. Όχι, είστε εδώ κύριε για να μας ακούσετε. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι, απλά πρέπει να σε οδηγήσω να
1: σκεφτείς. 60.000 σκέψεις οι ίδιες.
0: Ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης, 9:39 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου σήμερα, 10 παρά 14 η ώρα. Mm-hmm. Τώρα, με αφορμή αυτή την τραγική ιστορία που, ναι, για την οποία μιλάει το Πανελλήνιο.
1: Ναι, εμείς έχουμε επιλέξει να μην μιλάμε για αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι εγώ δεν αντέχω να κουβεντιάσω καθόλου για αυτό το θέμα. Έχω μουδιάσει από χθες. Αλλά, ναι, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι για τα παιδιά μας, είναι να μεταδώσουμε αυτή την έκκληση που έχει κάνει και το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός των δύο κοριτσιών, να μιλήσουμε στα παιδιά και να τους πούμε να καλούν στη γραμμή για τα παιδιά. Είναι το 10, SOS τέλος πάντων, είναι το 1056, είναι δωρεάν, είναι ανώνυμα, είναι όλο το 24ωρο, είναι 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχει και επιστημονική ομάδα εθνικής γραμμής για τα παιδιά, να τους μιλήσει, τα παιδιά που δυσκολεύονται, ζορίζονται, που δεν έχουν σε ποιο να μιλήσουν, που δεν θέλουν να μιλήσουν σε δικούς τους ανθρώπους. Ο ξένος μπορεί να είναι καμιά φορά καλύτερα.
0: Αν έχουμε εφήβους στον κύκλο μας, δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά μας, αλλά και εφήβους, αν είμαστε θείοι, αν έχουμε γενικότερα νέους ανθρώπους στη ζωή μας, τους το λέμε.
1: Και όχι μόνο γιατί να τα αποτρέψουμε από την αυτοχειρία που είναι το έσχατο,
0: όχι, σε κάθε περίπτωση,
1: αλλά γιατί το άγχος, το ζόρι, οι αγωνίες ενός νέου παιδιού πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για την κοινωνία.
0: Και με όλα αυτά που βιώνουν τα παιδιά και μέσα
1: και
0: από τα social
1: τους,
0: media,
1: ακριβώς,
0: με τις συγκρίσεις που κάνουν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Που νομίζουν ότι έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν μεγαλώσει, τα αλήθεια.
1: Και δεν μπορεί να αισθάνεται, δεν πρέπει να αισθάνεσαι αδιέξοδο στα 17. Είναι τρέλα να αισθάνεσαι αδιέξοδο. Όχι, είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Λοιπόν, 1056.
0: 1056, ο αριθμός αυτός, παιδιά SOS, εκεί τηλεφωνούν τα παιδιά και οι έφηβοι, ψάχνοντας κάποιον να συζητήσουν που να μην ανήκει στον κύκλο τους, mm-hmm, να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν εμπιστευτικά και να πάρουν συμβουλές από ειδικούς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, σε 9 και 48 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με την Μαρίνα Σπανού και το πολύ επιτυχημένο Ταξίδι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Mm-hmm. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
2: Να είστε καλά.
1: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Καλημέρα.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
6: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συνεχίζουμε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
7: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: SMK Group.
13: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
12: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
13: λειτουργικότητας και αισθητικής.
12: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
13: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
12: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
13: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
12: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
13: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
13: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
12: SMK Group. Το μέλλον.
14: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
0: κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου, 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

βάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Κερασιώτες και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Δέσπινευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Δάφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα ψέμα.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281 077 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έ...

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

αργά. Ένας παλιός συνταξιδιώτης πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τα σπουδαία στη σπατάλη. Μόνος μου εχθρός, ο εαυτός μου, μες στη φασαρία του κόσμου.

Έμπνευση 107 FM.

0: ώρα είναι 6.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ.
2: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δύο.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούφα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: μυστική.
1: Έμπνευση 107 FM.

Η ώρα είναι 9. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Η ώρα είναι 11. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107 FM.

0: μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: τα χαμένα.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Η λάμπα τρέμει.

Τι μακρινό δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό. Άγγελοι δεν φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που. Βήματα γρήκο πίσω από τη μάντρα. Σαν το κοπολόι του πάπου.

Το πραγματικό αυτό που τώρα θα σου πω, γι' αυτό καλύτερα μη φέρνεις αντιρρήσεις. Μια τρέλα κάνω κι εγώ αφού με πάθος αγαπώ.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Δυο καρδιές διστάκτικες.

απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Κι αν τα μάτια σου δεν

Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους.

Έψαξα το θησαυρό της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμο.

0: αχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.
0: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τα

και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίγκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλικίου. Τους κοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλούς

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις,

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: αχ, ματιά μου.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.